Ατάρε, ζαρά, ουέζι λέγω. Χέρο κορβάμ, τε άρε, καλή το μάμπε την νέο να πέσα, directe. Αναγκητά από τζόγκε, νου ανανίο. Αναγκητά από τζόγκε, νου αλέ την φόσα με τουάνε να παρέγε. Φογκέζε, σαρά, ρε, τώρα κλε, ουέζι λέγω, νιέμε. Let's see if we can get a confirmed cabeza. Fizuri Sada. Imagine I tilt the guy to get chilling so. I go get a solid and soak another bus of Komoro, eh? So, any good, eh? Magmachic limited jita, eh? Magmachic limited jita, not at a bangune. I go at least, eh? Dagger will be catching rain, watch an angle here. Meet and come here in cabeza. In a piga kelele. In a piga kelele. A much big six coral in Nutton. Call you get cuckoo. Wogi chamuni geti wote ndege tini mara mbili mara tatu mara nne mara tano chamda ya traine agoro mkidogo nikane keti liki jiti ke tagenga gitia lakini ngire ile kwa tuaji jonga bzana ngire lewe asile so ino ni kubabi ikisiki se ama chichi le star 274 ash agetil ticket number ino ni kutati 6000